Κιζούρι, κιζούρι, σουμάν, πιτάμ, μπαντά, μπαντά, κιζούρι. Κιζούρι, κιζούρι, σουμάν, μπαντά, κιζούρι, κιζούρι.